και όλα θα είναι μόνοι που αν δεν τα διώξει από την ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος, που θα έχει μέσα του όλο τον θρησκό, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει